σαν κι αυτούς. Τίποτα στον κόσμο σαν κι αυτούς. Ξέρουνε τους δρόμους σαν το σπίτι τους. Έμαθα σαν ξέρω απ' τους καλύτερους. Δε φταίει το σχολείο για όσα μπόρεσα. Φταίει που πεινούσα και δε χόρτασα. Βρήκα 10 λέξεις και τις κόλλησα.

που δούλευα περνούσαν τα ξεφτέρια. Κλείνανε τα μάτια μου στα πιο πολλά νυχτέρια. Ήθελα φράγκα, ζεστά σαν καλοκαίρια. Σαν φαντάρος με μια πώληση στα χέρια. Δεν κοιμόμουνα, αυτό το λέω πρόβλημα. Φοβόμουν να μην γίνω μια κοιλίδα στο οδόστρωμα. Ξέρω τον κώδικα, όχι στα μικρόφωνα. Όσοι έκαναν δουλειές πάντα μιλούν.

0: Γονική παροχή ή διαθήκη.
1: Αυτό εξαρτάται από την κάθε περίπτωση. Δεν μπορείς να πεις γενικά το αν είναι καλό ή το άλλο.
0: Και ποια είναι πολύ συχνά τα λάθη?
1: Αν νομίζει κανείς ότι μπορεί να ορίσει τα κληρονομικά θέματα χωρίς να πάρει κάποια συμβολή, νομίζω αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη. Και το δεύτερο λάθος μάλλον θα ήταν ότι συνηθίζουμε να σκεφτόμαστε αυτά τα θέματα πολύ αργά.
2: Ένας σύντροφος με τον οποίο συζεί κάποιος, ναι, έχει κάποια κληρονομικά δικαιώματα? Όχι. Κανένα, έτσι.
1: Εκτός αν υπάρχει διαθήκη.
2: Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Κόσμος στα Ελληνικά. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι η Σοφία Σταυριανίδου
0: και η Άντζελα Κόντι.
3: Κόσμος στα Ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε ένα podcast.
2: Σοφία, πλησιάζουμε οι διακοπές. Επιτέλους, να ξεκουραστούμε λιγάκι. Εγώ θα πάω στην Ελλάδα.
0: Όλοι θα πάμε στην Ελλάδα. Δεν είσαι η μόνη και δεν είσαι.
2: Θα πάω στο χωριό μου στη Σάμο. Αλλά ένα πράγμα πρέπει να σου πω που με ενοχλεί πάντα είναι ότι μέσα στις διακοπές μου μαζεύονται ένα σωρό δουλειές που πρέπει να κάνω.
0: Εκκρεμότητες.
2: Με κτηματολόγια, με ταυτότητες, με διαθήκες, με το σπίτι που έχει αφήσει η γιαγιά κτλ. Και, ναι, και είναι κάποια πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν τα γνωρίζουμε πολύ καλά.
0: Ναι. Γραφειοκρατία τελείω. Ότι όλοι αυτό κάνουμε. Βρίσκουμε την ευκαιρία να πάμε να κάνουμε και τις δουλειές μας και τα γραφειοκρατικά και τα κληρονομικά. Υπάρχουν πολλοί, ας πούμε συγκεκριμένα τα κληρονομικά. Υπάρχουν πάρα πολλοί ακροατές μας που πολύ συχνά μας ρωτάνε και μας έχουν πει: κάντε κάτι, ας πούμε, για το κληρονομικό. Έχουμε περιουσία εδώ, έχουμε περιουσία εκεί. Μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Τι θα κάνουμε με όλη αυτή την ιστορία? Οπότε και εμείς, για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε το νομικό πλαίσιο, κάποιες πρακτικές, πτυχές του θέματος, έχουμε κοντά μας τον συμβολογράφο, Έλληνα συμβολογράφο που ζει και εργάζεται στη Γερμανία, τον κύριο Γιάννη Λάζο.
1: Γεια σας.
2: Κύριε Λάζο, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε για το χρόνο σας.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Να ξεκινήσουμε λιγάκι στο ότι, ας πούμε, ένας Έλληνας που ζει στη Γερμανία, έχει περιουσία στην Ελλάδα, έχει και στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Για να μην πλέξουν γενικά τα παιδιά του, τι είναι αυτό που πρέπει να ξέρει γενικά?
1: Καλά, αυτή η ερώτηση είναι πολύ μεγάλη.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ξέρει ορισμένα πράγματα. Αυτό που είναι βασικό, θα έλεγα, είναι να γνωρίζει ότι αν κάποιος ζει στη Γερμανία και θέλει να κληροδοτήσει κάποια περιουσία, πρέπει να ξέρει ότι όταν ζει στη Γερμανία και είναι μόνιμος κάτοικος και πεθάνει, ισχύει το γερμανικό κληρονομικό δίκαιο.
2: Ακόμα και αν δεν έχει γερμανική υπηκότητα.
1: Σωστά. Όποια υπηκότητα και να έχει, ισχύει το γερμανικό δίκαιο. Αυτή είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία το καθορίζει. Και ανεξάρτητα αν έχει περιουσία στην Ελλάδα. Αυτό είναι βασικό. Μετά μπαίνουμε σε άλλα θέματα. Για παράδειγμα, αν κάνει νόημα να κάνει κανείς διαθήκη, αν μπορεί να τα αφήσει τα πράγματα επειδή ισχύουν και νόμοι. Δηλαδή, σε τις περισσότερες περιπτώσεις, θα έλεγα, ναι, δεν χρειάζεται διαθήκη, γιατί ο νόμος, ο γερμανικός νόμος, ορίζει τις περισσότερες περιπτώσεις κληρονομιάς.
0: Αλλά ισχύει πάντοτε το γερμανικό δίκαιο.
1: Το γερμανικό δίκαιο.
0: Ό,τι και να είσαι, και για τους Έλληνες, εν πάση περιπτώσει,
1: ναι,
0: ισχύει το γερμανικό δίκαιο.
1: Ναι.
2: Okay. Δηλαδή, το χωράφι με τις ελιές που έχω εγώ στην Ελλάδα, στα παιδιά μου, θα περάσει με το γερμανικό δίκαιο.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Αν υπάρχει μια εξαίρεση. Η εξαίρεση είναι αν υπάρχει μια οδηγία, αυτό γίνεται με διαθήκη, συμβολιογραφική πράξη, αν πει κανείς ότι θέλω να ισχύει το ελληνικό δίκαιο. Αυτό γίνεται.
0: Αυτό όμως πρέπει να το κάνεις από πριν.
1: Πρέπει να το κάνεις από πριν. Αυτό πρέπει να το κάνεις από πριν. Αν κάνεις μια διαθήκη.
0: Είναι κάτι σαν power of attorney. Δηλαδή, θέλω να πω ότι λες, ας πούμε, εγώ μπορεί να πεθάνω. Στην περίπτωση που. Και θα πρέπει να κάνεις συμβολογραφική πράξη. Οκ, ενδιαφέρον αυτό.
1: Ναι. Αυτό το κάνεις συνήθως αν κάνεις μια διαθήκη. Για παράδειγμα, εγώ έχω τώρα σύμπτωση. Μόλις τελειώσουμε εδώ, θα πάω στο γραφείο και θα διαβάσω μια διαθήκη για κάποιον Έλληνα. Και εκεί τίθεται το θέμα και τους ρωτάω τι θέλετε, να ισχύει το γερμανικό δίκαιο. Αν δεν πούμε τίποτα, ισχύει το γερμανικό δίκαιο, αφού μένετε εδώ. Αν θέλετε να ισχύει το ελληνικό δίκαιο, θα έχουμε μια ρήτρα στην διαθήκη, η οποία λέει ότι θέλω να ισχύει το ελληνικό δίκαιο. Οπότε ισχύει το ελληνικό δίκαιο, δεν θα ισχύει το γερμανικό. Αλλά το λέμε τώρα πολύ απλά. Ισχύει το ένα ή το άλλο. Για να ξέρουμε το τι θέλουμε να ισχύει, πρέπει να γνωρίζουμε και λίγο πολύ τους νόμους.
0: Οπότε αυτό είναι λίγο, λίγο θέμα. Άρα, επομένως, ανεξάρτητα που έχεις την περιουσία, είτε εδώ είτε εκεί, μπορείς να επιλέξεις ποιο δίκαιο θα ισχύσει με μία πράξη,
1: με μία πράξη
0: πριν προ θανάτου. Αλλά αν υπάρξει θάνατος, ισχύει εκεί που είσαι δηλωμένος, ναι. Εκεί που ζεις.
1: Ναι.
0: Okay, πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό.
2: Είναι όντως πολύ ενδιαφέρον. Επομένως, αν κληρονομήσω εγώ τη μαμά μου, για παράδειγμα, που ζει στην Ελλάδα, θα ισχύσει αυτόματα το κληρονομικό δίκαιο της Ελλάδας. Τώρα, εγώ που ζω εδώ στη Γερμανία, σαν Ελληνίδα πολίτης και έχω δύο παιδιά. Η κληρονομιά μου, η περιουσία μου στην Ελλάδα θα περάσει στα παιδιά μου με βάση του γερμανικού δικαίου.
1: Ακριβώς,
2: πάλι φαντάζομαι.
1: Ακριβώς, ναι.
2: Έχει κάποια διαφορά αν τα παιδιά έχουν ελληνική επικότητα ή όχι?
1: Όχι πάλι. Δεν έχει διαφορά. Το θέμα είναι το πώς να αποδείξει κανείς ότι είναι κληρονόμος. Εκεί παίζει δηλαδή. Αν κάποιος πεθάνει.
0: Τα παιδιά δεν είναι αυτομάτως κληρονόμοι, κύριε Λάζο.
1: Είναι. Με τον νόμο, ναι. Ο νόμος στη Γερμανία λέει. Αν πεθάνει κανείς, κληρονομούν τα παιδιά του και ο σύζυγος. Ή σύζυγος, τέλος πάντων. Αν δεν υπάρχουν ούτε παιδιά ούτε σύζυγος, κληρονομιά πάει προς τα πάνω, προς τους γονείς.
2: Α, όχι στα αδέρφια.
1: Εγώ, αν ζουν γονείς, πάει στους γονείς. Αν έχουν πεθάνει γονείς, περνάει στα αδέρφια.
0: Α, δηλαδή, είναι το τρίτο τη τάξη.
1: Κάτω πάνω και μετά στα αδέρφια. Και ούτω καθεξής. Οπότε τα παιδιά κληρονομούν. Αλλά αν πεθάνει κανείς. Και έρθουν τα παιδιά και πούνε ότι εμείς είμαστε παιδιά, κληρονομήσαμε την περιουσία της μάνας μου, του πατέρα μου τέλος πάντων. Θέλουμε να κάνουμε μια διόρθωση στο κτηματολόγιο, το γερμανικό, αν υπάρχει κάποια περιουσία εδώ. Θέλουμε να κάνουμε μια διόρθωση. Το κτηματολόγιο θα ρωτήσει, εντάξει, είστε νόμιμα και με τον νόμο είστε κληρονόμοι. Μπορεί όμως η μάνα σας να έκανε διαθήκη και να όρισε τον πατέρα σας σαν κληρονόμο. Οπότε πρέπει να αποδείξεις. Ο νόμος λέει ποιος κληρονομεί. Αλλά δεν είναι ακόμη η απόδειξη. Η απόδειξη είναι ένα πιστοποιητικό. Και αυτό το πιστοποιητικό λέγεται στα γερμανικά Erbschein, κληρονομητήριο στην Ελλάδα. Αν θέλει κανείς να χρησιμοποιήσει αυτή την απόδειξη στην Ελλάδα, από τη Γερμανία στην Ελλάδα, λέγεται Europäisches Nachlasszeugnis. Είναι κάτι παρόμοιο, αλλά έχει ευρωπαϊκή ισχύ.
2: Και αυτό για να καταλάβω είναι η απόδειξη ότι δεν υπάρχει διαθήκη.
1: Όχι. Αυτό είναι η απόδειξη ότι είμαι κληρονόμος.
2: Είμαι κληρονόμος. Και δεν αρκεί το πιστοποιητικό γέννησης για να.
1: Όχι, το πιστοποιητικό γέννησης αρκεί για να αποδείξω ότι είμαι το παιδί. Αλλά.
0: Γιατί φαίνονται οι γονείς,
1: Φαίνονται οι γονείς. Αλλά είπαμε, αυτό είναι μόνο ο κανόνας. Ο κανόνας είναι ότι δεν υπάρχει διαθήκη και κληρονομούν τα παιδιά και ο σύζυγος. Δεν ξέρω όμως κανείς αν υπάρχει διαθήκη. Μπορεί να είναι και χειρόγραφη.
2: Ακριβώς.
1: Επομένως, πρέπει να αποδείξω ότι είμαι κληρονόμος. Μόνο με το πιστοποιητικό γέννησης αποδεικνύω ότι είμαι το παιδί. Πέθανε ο γονιός μου, αλλά ο γονιός αν έκανε διαθήκη στη μητέρα, κληρονομεί η μητέρα και όχι τα παιδιά. Οπότε. Ναι. Η μητέρα.
2: Ή ανάποδα. Μπορεί κάποιος να δει τα παιδιά του και να αποκλείσει την σύζυγο ή τον σύζυγο.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Η διαθήκη, κύριε Λάζο, για να είναι ισχύουσα, πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί σε συμβουλογράφο, να γίνει σε.
1: Όχι.
0: Ή πρέπει κάποιος να τη γράψει ιδιοχείρος.
1: Ιδιοχείρος και υπογραμμένη.
0: Υπογεγραμμένη.
1: Αυτός είναι ο όρος. Ιδιοχείρος και
0: υπογεγραμμένη.
1: Για τη Γερμανία.
2: Και για την Ελλάδα, πόσο ξέρω.
1: Μάλλον και στην Ελλάδα. Ενημερώθηκα, δεν το ήξερα, να πω την αλήθεια, δεν ήξερα μέχρι πρόσφατα, αλλά και θα μπορούσε να γίνει ιδιοχείρος και στα ελληνικά στη Γερμανία. Δηλαδή να έχω μια διαθήκη στα ελληνικά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πρέπει να είναι ιδιοχείρος όλη η διαθήκη, όλη, όχι μόνο υπογραφή.
0: Και να λέει συγκεκριμένα στοιχεία, έτσι.
1: Συγκεκριμένα
0: εγώ αφήνω αυτό.
1: Ναι,
0: ξέρω εγώ.
1: Αυτό που δεν γίνεται είναι να είναι τυπωμένη και να υπογράψω απλά.
2: Να.
1: Αυτό δεν ισχύει.
0: Okay.
1: Δεν ισχύει καν. Δηλαδή
0: και αυτήν την διαθήκη, την ιδιόχειρη, πρέπει να τη δώσει σε εσάς, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Για να είναι valid. Για να είναι.
1: Όχι, είναι valid τη στιγμή που υπογράφεται. Το θέμα είναι με αυτές τις ιδιόγραφες διαθήκες είναι το θέμα της απόδειξης. Δηλαδή, την κάνω τη διαθήκη και την αφήνω σε κάποιο σιρτάρι. Κάπου.
0: Σε ένα φάκελο.
1: Ή δεν θα τη βρούνε οι κληρονόμοι, ή θα πούνε ότι εγώ θυμάμαι ότι ο μπαμπάς. Έχει κάνει πιο μετά άλλη μια διαθήκη. Κάπου πρέπει να είναι. Δηλαδή αυτό είναι κάποιο θέμα, κάποιο πρόβλημα, αν την κάνουμε εμείς. Καλό είναι, για να αποφύγουμε αυτό το πρόβλημα, καλό είναι να την.
0: Σα συμβουλή, ας πούμε.
1: Ναι, να την καταθέσουμε στο δικαστήριο, στο Amtsgericht. Αυτό γίνεται.
0: Άρα πρέπει να πάει σε ένα συμβολογράφο για να το κάνει αυτό.
1: Όχι, αυτό το κάνει μόνος του. Δηλαδή,
0: μπορεί να πάει
1: στο δικαστήριο, στο Amtsgericht, πρωτοδικείο. Και να καταθέσει την διαθήκη. Αυτή είναι η μία περίπτωση, την κάνω εγώ μόνος μου τη διαθήκη. Μπορώ να πάω όμως και στο συμβολιογράφο, τώρα πάμε στην άλλη περίπτωση, να πάω στο συμβολιογράφο που έχει δύο πλεονεκτήματα. Πρώτον, ο συμβολιογράφος θα με συμβολεύσει, γνωρίζει τους νόμους και μπορεί να μου πει μερικά πράγματα, γιατί είδα διαθήκες που είχαν περιεχόμενο που ήταν εντάξει, αλλά σαν νομικός δεν καταλάβαινες ακριβώς τι ήθελε αυτό το άτομο. Χρησιμοποιούμε λέξεις τις οποίες χρησιμοποιούμε καθημερινά, αλλά κάποιος που πρέπει εκ των υστέρων, για παράδειγμα ένα υποθηκοφυλάκιο, ένα κτηματολόγιο, ένα δικαστήριο κληρονομιάς, να πάρει κάποια απόφαση, δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι θέλει.
0: Μάλλον, σε αυτή την περίπτωση δυσημείας, ναι, όμως τι γίνεται?
1: Μπαίνει ένας νομικός και λέει και κάνει ερμηνεία. Ναι. Λέει, θα ήθελα αυτό. Αλλά αυτά είναι μπερδέματα που μπορείς να αποφύγεις αν πας σε κάποιον που γνωρίζει, ο οποίος λέγεται ή δικηγόρος, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει την διαθήκη, ή συμβολιογράφος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο συνιστώ να πάει κανείς στον συμβολιογράφο. Θα πω μετά κάτι για το αν όντως πρέπει να γίνει διαθήκη ή όχι, αλλά αν θέλει κανείς να κάνει διαθήκη θα ήταν καλό να πάει σε συμβολιογράφο για αυτή την περίπτωση. Χρησιμοποιεί τους σωστούς όρους και μπορεί να συμβολεύσει, να ρωτήσει κιόλας, υπάρχουν και άλλα παιδιά, υπάρχει και ποια περίπτωση ιδιαίτερη. Παράδειγμα, αν έχουμε χωρισμούς, διαζύγια, ξαναπαντρεύονται άτομα και έχουν παιδιά από πρώτο γάμο.
0: Μεγάλο θέμα και αυτό.
1: Μεγάλο θέμα. Αυτό είναι τόσο δύσκολο να χειριθεί και από νομικούς. Δεν θα συνιστούσα σε κανένα να το κάνει μόνος του, δηλαδή να πει ότι εντάξει, απλά είναι παιδιά και αυτά, θα γράψω κάτι. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Ένας λόγος.
2: Έχει κανείς το δικαίωμα να αποκλείσει ένα ή περισσότερα από τα παιδιά του?
1: Ναι, βέβαια έχει δικαίωμα να αποκλείσει, να αποκληρώσει. Απλά στη Γερμανία ισχύει ότι έχουν ένα δικαίωμα τα παιδιά πάνω αυτό που δεν μπορείς να τους στηρίσεις, είναι το λεγόμενο Pflichtteil, νόμιμη μοίρα λέγεται. Δηλαδή πάντα ένα μέρος της περιουσίας θα πάει στο παιδί αν είναι και αποκληρωμένο.
0: Άρα η αποκλήρωση δεν ισχύει στη
2: Το Γερμανία. Ίδιο ισχύει και για τον νόμιμο σύζυγο.
1: Το ίδιο ισχύει και για τον νόμιμο σύζυγο. Βέβαια, ακριβώς το ίδιο. Υπάρχει, γιατί αυτός που θα αποκληρωθεί έχει κάποια δικαιώματα, αλλά είναι μια απέτηση απέναντι στους κληρονόμους. Για παράδειγμα, κάνω μια διαθήκη, έχω ένα διαμέρισμα, έχω σύζυγο και δύο παιδιά, γράφω μια διαθήκη και λέω ότι θα κληρονομήσουν η σύζυγος και το ένα παιδί. Το άλλο είναι απ' έξω, στη Γερμανία. Όχι στη Γερμανία. Στην Ελλάδα, εκεί ακριβώς υπάρχει μια διαφορά. Στην Ελλάδα κληρονομεί και το άλλο παιδί. Στη Γερμανία ισχύει, δηλαδή, κληρονομούν μάνα και ένα παιδί, σύζυγος και ένα παιδί, και αν γίνει μετά διόρθωση στο κτηματολόγιο, βγαίνω εγώ επειδή πέθανα και μπαίνουν τώρα οι κληρονόμοι μου στο κτηματολόγιο ως ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, θα μπουν μάνα και ένα παιδί, και το άλλο παιδί έχει μια απέτηση, η οποία είναι στο ύψος, είναι το μισό του νόμιμου μερίδιο, δηλαδή κανονικά το παιδί θα έπαιρνε 1/4, τώρα θα πάρει 1/8.
2: Γιατί 1/4 και όχι 1/3, αφού είναι 3 οι κληρονόμοι?
1: Ναι, καλή ερώτηση, καλή ερώτηση. Ο σύζυγος κληρονομεί
2: το 50%,
1: το 50% και το άλλο 50% μοιράζουν τα παιδιά.
0: Okay.
1: Το άλλο 50% μοιράζουν τα παιδιά, οπότε 1/4, το μισό το τέταρτο είναι το 8ο και δεν θα μπει για 1/8 στο κτηματολόγιο σαν ιδιοκτήτης αυτό το παιδί. Έχει η απέτηση 1/8 της αξίας της περιουσίας. Δηλαδή αν το διαμέρισμα έχει περιουσία, έχει αξία 100.000 ευρώ, θα πάρει 8.000 ευρώ σε λεφτά. Δεν θα μπει στο κτηματολόγιο, γιατί κληρονόμοι είναι μάνα και το άλλο παιδί.
0: Και στην Ελλάδα τι ισχύει?
1: Θα κληρονομούσε το παιδί από ό,τι ξέρω,
0: ναι,
1: και το παιδί, αλλά πάλι στο, όχι 1/8, και είναι 1/3, οπότε είναι 1/6. Αλλά θα έμπαινε ως 1/6, με μερίδιο 1/6 στο
2: κτηματολόγιο σαν ιδιοκτήτης.
0: Μάλιστα. Να μια ειδοποιώ, ναι, διαφορά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Υπάρχουν τα εξαδιαρέτω, υπάρχουν και εδώ στη Γερμανία? Γιατί στην Ελλάδα, όταν δύο άτομα ανήκει ένα οικόπεδο, για παράδειγμα, ναι, αλλά δεν είναι ότι είναι το μισό στον έναν και το μισό στον άλλον, ναι, είναι όλο το οικόπεδο.
1: Ναι, στα δύο άτομα.
2: Στα δύο,
1: ναι.
2: Υπάρχει και στη Γερμανία
1: αυτό. Είναι ακριβώς το ίδιο.
0: Αυτό εντωμεταξύ είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος πόνος για πάρα πολλά παιδιά. Οι προηγούμενες γενιές είχαν την τάση όλα να τα κάνουν εξαδιαρέτου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ένα πράγμα, ναι, ή ένα κληρονομικό και στα δύο παιδιά.
2: Νομίζω ότι δεν είχαν και άλλη επιλογή, γιατί εγώ έχω βρεθεί από έναν θείο του πατέρα μου να έχω το 1/16 από ένα σπίτι στην Αθήνα, το οποίο είναι κλειστό από τη δεκαετία του 60. Και νομίζω ότι δεν υπήρχε άλλη λύση.
1: Το θέμα είναι, η λύση είναι εκεί, και εδώ ισχύει το ίδιο, είναι η διανομή της κληρονομιάς. Δηλαδή κάποια στιγμή, εντάξει, έχουμε από ένα μερίδιο κάθε ένας. Θα το αφήσουμε εκεί ή θα κάνουμε την διανομή και θα πούμε ότι αυτό το χωράφι τώρα, αυτό το διαμέρισμα δεν χωρίζεται.
0: Δεν μπορεί να χωριστεί στα 2 ή στα 3.
2: Ή στα 16.
1: Ή στα 16. Οπότε τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε, να μεταφέρουμε σε μία μορφή την οποία μπορούμε να διαρρέσουμε. Οπότε πρέπει να το πωλήσουμε και να μοιράσουμε τα λεφτά. Αυτή είναι η διανομή κληρονομιάς που πρέπει να γίνει κάποια στιγμή. Δηλαδή, αν δεν την κάνει, μόνη τη δεν γίνεται. Δηλαδή, πεθάνει ο κληρονόμος, ο οποίος πήρε το 1/8
2: είχε ο πατέρας μου, και εγώ το 1/16 τώρα.
0: Ναι. Τι γίνεται τώρα.
1: Και μετά συνεχίζει αυτό το πράγμα. Mm. Δηλαδή, αν δεν γίνει ποτέ η διανομή κληρονομιάς, γίνεται όλο και πιο περίπλοκη και δεν θα γίνει ποτέ. Mm.
2: Αλλά εδώ είναι μια ερώτηση. Ναι. Γιατί εγώ έχω πάρει. Γιατί η μητέρα μου δεν έχει μερίδιο σε αυτό. Έχουμε μόνο εγώ και το αδερφός μου.
1: Μπορεί να έκανε διαθήκη.
2: Έκανε διαθήκη στην οποία λέει ότι αυτό το δορίζει στον Δήμο Αθηναίων. Και ο Δήμος Αθηναίων δεν το δέχθηκε. Επομένως έχει περαστεί αυτόματα σε μένα και στον αδερφό μου.
1: Okay.
2: Δεν ξέρω γιατί δεν πήγε στη μητέρα μου.
0: Περίεργο.
1: Περίεργο. Θα το ψάξουμε λίγο.
2: Άρα μπορεί να μην έχω κάνει το 1/16.
0: Φοβερό κι αυτό. Να ανακαλύπτει ξαφνικά.
1: Στα καλά καθούμενα.
0: Στα καλά των καθουμένων. Ανακαλύπτει ότι κάτι είχα, αλλά τελικά δεν είχα. Σε ένα podcast. Ακριβώς.
1: Τώρα, πρέπει κανείς να κάνει διαθήκη.
0: Αυτό είναι, μια καλή ερώτηση.
1: Είναι αναγκαίο.
0: Τι να κάνουμε, κύριε Ράζο.
1: Εγώ νομίζω στις περισσότερες περιπτώσεις δεν χρειάζεται διαθήκη. Δηλαδή, ο νόμος στη Γερμανία και στην Ελλάδα, ισχύει το ίδιο, τα περισσότερα τα ορίζει. Θα συνιστούσε να κάνει κάποια διαθήκη αν θέλει να κάνει κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, αυτό που είπαμε, ο νόμος λέει ότι κληρονομούν η σύζυγος και τα παιδιά. Αν είμαι εντάξει με αυτό, όλα καλά. Τη στιγμή που θέλω, για παράδειγμα, να είναι εξασφαλισμένη η σύζυγος ή ο σύζυγος, εκεί πρέπει να κάνω κάτι. Γιατί το 50% θα πήγαινε στα παιδιά. Αν θέλω να τα πάρει στο πρώτο βήμα όλα η σύζυγος, θα πρέπει να κάνω διαθήκη. Γιατί ο νόμος λέει κάτι διαφορετικό. Εκεί, αν θέλω, έχω μια περιουσία και θέλω να τα πάρει η γυναίκα μου όταν πεθάνω, και μετά τα παιδιά. Αν πεθάνει η γυναίκα μου, θα τα πάρουν ούτως ή άλλως τα παιδιά. Αλλά θέλω στο πρώτο βήμα να είναι εξασφαλισμένη η γυναίκα μου, να μην έχει οικονομικά προβλήματα. Τα παιδιά μου έχουν μέλλον και θα βαδίζουν τον δρόμο τους. Θέλω να εξασφαλίσω να είναι η γυναίκα μου εξασφαλισμένη, τότε θα πρέπει να κάνω διαθήκη. Αν είμαι εντάξει με αυτά που λέει ο νόμος, και στις περισσότερες περιπτώσεις, αν δεν έχω περιουσία.
0: Αλλά αυτό πρέπει άνθρωπος. Να το ξέρεις κιόλας. Άρα ούτως ή άλλως μια συμβουλευτική με έναν συμβολογράφο ή ένα δικηγόρο πρέπει να γίνει.
1: Πάντα είναι καλό. Εγώ, λέω ειλικρινά, καμιά φορά έρχεται ο κόσμος πριν κάνω διαθήκη, ούτως ή άλλως έχουμε τουλάχιστον μία συζήτηση, πολλές φορές και 2-3 συζητήσεις. Mm. Για να καταλάβω ακριβώς τι θέλουν, για να καταλάβουν και οι ενδιαφερόμενοι τι θέλουν, γιατί πολλές φορές και αυτοί δεν ξέρουν ακριβώς τι θέλουν, και εδώ που μιλάμε. Και φτάνω και πολλές φορές σε σημείο που λέω δεν χρειάζεται διαθήκη, αν ρωτήσετε εμένα.
0: Άρα η διαθήκη χρειάζεται, καταλαβαίνω, όταν δεν μας καλύπτει ο νόμος, τον οποίο πρέπει να το ξέρουμε, άρα θέλουμε συμβουλευτική, και θέλουμε να αφήσουμε, να κληροδοτήσουμε
1: κάτι συγκεκριμένο,
0: ή σε συγκεκριμένο πρόσωπο.
1: Ακριβώς,
0: σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Ή σε περίπτωση, για παράδειγμα, μια κλασική περίπτωση είναι αν είναι δεύτερος γάμος. Και έχω παιδιά από τον πρώτο γάμο. Και δεν θέλω, αν πεθάνω εγώ, γιατί θα κληρονομήσουν τα παιδιά μου. Αν έχουμε με την καινούργια σχέση πάλι παιδιά μαζί, θα κληρονομήσουν αυτά, αλλά θα κληρονομήσουν και τα παιδιά μου
0: από τα προηγούμενα.
1: Εκεί υπάρχει περίπτωση να μην θέλω να πάρει ο πρώην σύζυγος κάτι. Γιατί αν τα παιδιά είναι ανήλικα, θα έχει δικαιώματα ο πρώην σύζυγος. Ναι.
0: Άρα εκεί πρέπει να γίνει διαθήκη
1: και να
0: ορίσεις ότι θέλω να πάρουν.
1: Να μείνει εκεί και να μην πάει. Γιατί άμα πεθάνουν και τα παιδιά, κληρονόμος θα είναι, και δεν έχουν δικά τους παιδιά, κληρονόμος θα είναι ο σύζυγος που δεν θέλουν να πάρουν κάτι.
2: Κρίμα τα πρώτα παιδάκια πάντως να μην πάρουν.
0: Να μην πάρουν κάτι.
2: Και αυτά στην περιουσία. Μία περίπτωση που ξέρω από τον οικογενειακό μου κύκλο και στην Ελλάδα είναι ότι όταν υπάρχει δεύτερος γάμος, γίνεται κληρονόμος τα παιδιά. Ενώ όταν υπάρχει δεύτερος γάμος χωρίς παιδιά, γίνονται κληρονόμοι τα παιδιά, με την προϋπόθεση ο δεύτερος σύζυγος ή η σύζυγος να έχει το δικαίωμα κατοικίας διαβίου. Αυτό ορίζεται νομικά ή εξαρτάται από την καλή διάθεση των κληρονόμων?
1: Στη Γερμανία, από την καλή διάθεση των κληρονόμων.
0: Δηλαδή,
1: είμαι παντρεμένος δεύτερη φορά, άντρας, έχω παιδιά από πρώτο γάμο.
0: Δύο παιδιά
1: και έχω τώρα τη δεύτερη σύζυγο, η οποία και μαζί με τη δεύτερη σύζυγο δεν έχουν παιδιά. Και έχω ένα διαμέρισμα στο οποίο μένομαι μαζί. Αλλά είναι η ιδιοκτησία μου.
2: Ναι.
1: Αν πεθάνω, Θα κληρονομήσουν και τα παιδιά και η γυναίκα μου και, και η δεύτερη γυναίκα μου. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει
0: η δεύτερη γυναίκα και τα,
1: μισό και τα
0: παιδιά.
1: Ναι. Και θα είναι ιδιοκτήτες η γυναίκα κατά ένα μισό και τα παιδιά κατά ένα τέταρτο καθένα. Και τώρα εξαρτάται από τα παιδιά αν θα αφήσουν την μαμά να μείνει μόνη της. Εκεί μπορούμε να κάνουμε κάποια. Εντάξει, εκεί μπορούμε να κάνουμε κάτι στο κλιματολόγιο.
0: Μαμά εννοεί τη νέα σύζυγο.
1: Τη νέα σύζυγο,
0: ναι.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι,
1: okay. Ναι.
0: Τη νέα σύζυγο, ναι. Επομένως, μπορεί τα παιδιά είναι στη διακριτική τους ευχέρεια τι να κάνουν, να τη διώξουν, ναι.
1: Όχι, αλλά απλά θα, είναι, θα πρέπει να πάρουν όλες τις αποφάσεις σε σχέση με το διαμέρισμα από κοινού.
2: Δεν μπορούμε να ορίσουμε δηλαδή στη διαθήκη ότι έχει το δικαίωμα κατοικίας διαβίου.
1: Αυτό θα μπορούσαμε. Στη διαθήκη, ναι. Mm-hmm. Τώρα μίλησα μόνο για το νομικό πλαίσιο, χωρίς διαθήκη. Mm-hmm. Στη διαθήκη μπορούμε ακριβώς να κάνουμε αυτό.
2: Και σε αυτή την περίπτωση είναι υποχρεωμένοι οι κληρονόμοι να αφήσουν.
1: Να αφήσουν τη γυναίκα, τη δεύτερη σύζυγο, να μείνει μόνη της στο διαμέρισμα και να το χρησιμοποιήσει. Ανεξαρτήτως ότι είναι και αυτοί ιδιοκτήτες.
2: Ναι.
1: Mm. Αλλά το δικαίωμα διαμονής το έχει μάνα τότε, η δεύτερη σύζυγος.
2: Μία άλλη ερώτηση που έχω είναι μπορούν από τη γιαγιά ή τον παππού να κληρονομήσουν κατευθείαν τα εγγόνια αν οι γονείς έχουν πεθάνει.
1: Ναι, okay. Από τους παππούδες, ναι.

0: το φως μου.
1: Αυτό με το φόρο κληρονομιάς, γιατί ακούμε διάφορα.
2: Ναι,
1: φόρος,
2: ναι,
1: είναι και αυτό. Είναι μεγάλο θέμα, ναι, αυτό. Εμείς, ας πούμε, που είμαστε και μετανάστες, πώς αποφεύγουμε τη διπλή φορολόγηση? Ναι. Αυτό εντάξει, αυτό, είναι ένα-ένα, ναι, ίσως είναι πολύ δύσκολο. Και τι ισχύει για αυτούς, ναι, τους φόρους κληρονομιάς, γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα. Πολλοί δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδα.
2: Ναι.
1: Είναι...
2: Ναι. Πρώτο σχόλιο είναι, δεν είμαι φοροτεχνικός και δεν είμαι λογιστής. Εκεί, ναι, δηλαδή και σαν συμβολιογράφος, όλες οι πράξεις μας έχουν και τη ρήτρα ότι δεν συμβολεύουμε σε φορολογικά θέματα, γιατί δεν γνωρίζουμε κιόλας. Γνωρίζουμε φυσικά βασικά πράγματα. Αυτό που γνωρίζω είναι, στη Γερμανία υπάρχει ο φόρος κληρονομιάς, υπάρχουν όμως πολύ υψηλά αφορολόγητα ποσά. Δηλαδή, στον σύζυγο το αφορολόγητο ποσό είναι 500.000 ευρώ. Πήγα να πω δραχμές. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Γιατί μιλάω ελληνικά, σκέφτομαι.
3: Ακόμα και ακίνητο αξίας αντίστοιχες,
2: ναι,
3: έτσι.
2: Ναι. Σύζυγος 500.000, παιδιά 400.000 το κάθε παιδί από κάθε γονέα. Αν είμαι κάτω από αυτό το όριο, δεν πρέπει καν να σκεφτώ το φόρο της κληρονομιάς. Στην Ελλάδα δεν είμαι σίγουρος τι ισχύει εκεί, πάντως εδώ είναι. Και
1: είναι πολύ χαμηλότερο στην Ελλάδα ο φόρος κληρονομιάς. Πολύ χαμηλότερο.
2: Το αφορολόγητο είναι πιο χαμηλό, αλλά και ο φόρος είναι πιο χαμηλό στην Ελλάδα. Το αφορολόγητο νομίζω 150.000, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μπορείτε να μας πείτε, κύριε Λάζο, όταν ξεπερνάει τις 500.000, από πού ξεκινάει, ας πούμε, ο φόρος?
2: Πολύ χαμηλά. Αυτό που ξέρω είναι πολύ χαμηλά. Δεν ξεκινάει ψηλά. Είναι, δηλαδή, πάει και πολύ.
1: Στη Γερμανία.
2: Ναι, στη Γερμανία. Στη Γερμανία.
1: Δεν είναι μεγάλα τα ποσά, δηλαδή, που να μην μπορείς να τα αντιμετωπίσεις.
2: Αν πάμε φυσικά σε πολύ πολλά ψηλά ποσά, τότε ανεβαίνει κάποια στιγμή και λίγο ραγδαία. Αλλά αν είναι, ξέρω, 10, 12, 20. 50.000, 100.000, δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά.
3: Επομένως, αν κληρονομήσω εγώ κάτι στην Ελλάδα, θα φορολογηθώ εδώ ή στην Ελλάδα?
2: Η ερώτηση. Δεν μπορώ να το πω σίγουρα.
1: Γιατί είμαστε και μερικοί που δεν κάνουμε φορολογική δήλωση στην Ελλάδα. Εγώ δεν έχω τίποτα στο όνομά μου, δεν κάνω φορολογική δήλωση στην Ελλάδα.
2: Οπότε μάλλον θα πρέπει
1: κάνω
2: να
1: εδώ.
2: Αλλά δεν είμαι. Ναι,
1: αλλά όχι, δεν ίσχυε για όλους τους Έλληνες, όλους τους μετανάστες που είναι εδώ στη Γερμανία.
3: Έχω κάνω εξωτερικό.
1: Εσύ κάνεις, γιατί έχεις κάτι στο όνομά σου όμως. Και εγώ είμαι στην κατοίκον εξωτερικού, αλλά δεν έχω κάτι στο όνομά μου. Ντροπή. Τόσων ετών γυναίκα. Ναι, πραγματικά δεν έχω. Αυτό είναι θέμα αρχής, αλλά είναι δικό μου θέμα.
3: Μα
1: οι περισσότεροι όμως Έλληνες κάνουν και στην Ελλάδα
2: δήλωση.
1: Ναι. Βεβαίως. Και εδώ.
3: Είναι η πρακτική η οποία λέει ότι καλύτερα να μεταφέρεις τα πράγματα στα παιδιά σου πριν το θάνατο, για να αποφύγεις ακριβώς τους φόρους κληρονομιάς.
2: Πολύ καλή διευκρίνηση. Ναι. Είναι και αυτό. Και εκεί ισχύουν νόμοι φυσικά, αλλά ισχύουν και αφορολόγητα ποσά.
3: Η γονική παροχή,
2: γονική παροχή ή δωρεά μεταξύ
1: ισχύει
2: ζώντων.
1: Ισχύει και εδώ η γονική παροχή, κύριε Λάζο. Πώς γίνεται?
2: Γίνεται. Εδώ λέγεται Schenkung unter Lebenden. Είναι η δωρεά μεταξύ ζώντων. Γίνεται και γίνεται κάθε 10 χρόνια μιλάμε για φόρους πάντα τώρα, με το αφορολόγητο ποσό των 400.000 ευρώ.
3: Τι εννοείται κάθε 10 χρόνια?
2: Μπορείς κάθε 10 χρόνια να δωρήσεις αφορολόγητα μία αξία των 400.000.
3: Δηλαδή, μάλιστα. Δηλαδή μπορώ να δωρήσω τώρα 400,
2: διαδοχικά,
3: αν το είχα μακάρι, και σε 10 χρόνια άλλα τόσα.
2: Πάλι τελειώ, θα έχει 800.000 το παιδί, χωρίς να πληρώσει καν φόρο. Και μετά κληρονομεί τα υπόλοιπα, εκατομμύρια. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα, ναι. Αυτό, αν υπάρχουν περιουσίες και το συμβολεύω και γίνεται.
3: Και αντίστοιχα ισχύει και στην Ελλάδα και εδώ στη Γερμανία η υψηλή κυριότητα. Έτσι.
2: Ναι, ναι.
3: Στα γερμανικά δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτό τώρα.
2: Nisbrauch.
3: Το Nisbrauch, μπράβο. Στην οποία ουσιαστικά κάποιος έχει το δικαίωμα κατοικίας και διαχείρισης μιας περιουσίας που βρίσκεται στο όνομα κάποιου άλλου.
2: Ακριβώς. Αυτό γίνεται όταν δωρίζουμε ένα διαμέρισμα ή ένα ακίνητο στα παιδιά μας, στο οποίο θέλουμε να παραμείνουμε όμως σαν χρήστες. Οι γονείς δωρίζουν το διαμέρισμα στα παιδιά. Αυτό καταγράφεται στο κτηματολόγιο σαν δικαίωμα των γονέων και τους δίνει το δικαίωμα να μείνουν στο διαμέρισμα. Τα παιδιά είναι οι ιδιοκτήτες, αλλά οι γονείς δεν έχουν θέμα, γιατί μπορούν να χρησιμοποιήσουν και το διαμέρισμα, μπορούν να το χειριστούν, μπορούν να το νοικιάσουν.
3: Να το πουλήσουν επίσης.
2: Όχι, να το πουλήσουν,
3: να το πουλήσουν δεν μπορούν.
2: Γιατί δεν είναι ιδιοκτήτες.
3: Μάλιστα.
2: Αυτό δεν γίνεται. Mm-hmm. Απλά να το χρησιμοποιήσουν, να το νοικιάσουν, να mm-hmm. πάνε κάπου αλλού, ξέρω εγώ, και να πάνε Ελλάδα.
1: Mm-hmm.
2: Και να νοικιάζουν το διαμέρισμα εδώ, που είναι στην ιδιοκτησία των παιδιών. Mm-hmm.
3: Υπάρχουν επομένως όλα αυτές οι παρακάμψεις, mm-hmm. ώστε να αποφύγουμε το κληρονομικό δίκαιο, έχω την αίσθηση. Είναι αυτές οι δωρεές, είναι η μεταφορά.
2: Πιο πολύ, όχι το να αποφύγουμε το κληρονομικό, να αποφύγουμε κληρονομικούς φόρους. Αλλά
3: έχετε δίκιο, ναι.
2: Αν υπάρχει κίνδυνος να πληρωθούν κάποια στιγμή υψηλοί φόροι, και μιλάμε για αυτές τις περιουσίες τώρα, για ψηλές, για mm-hmm. μεγάλες περιουσίες.
1: Μεγάλες περιουσίες, για πολλά τότε, λεφτά τώρα.
2: Κανείς πρέπει εκ των προτέρων και πολύ νωρίς να σκεφτεί πότε θα μεταφέρω τμήματα της περιουσίας μου στα παιδιά για να μην πληρώσω μετά το φόρο. Μία έτσι, παρένθεση. Μιλούσαμε πριν λίγο για αφορολόγητα ποσά. 500.000 στο σύζυγο και 300.000 στα παιδιά. Αυτό το αφορολόγητο ποσό δεν ισχύει, στα γερμανικά λέγεται Familienheim, στην οικογενειακή κατοικία.
3: Α, μάλιστα.
2: Αν ένα αντρόγυνο ζει σε ένα διαμέρισμα ιδιόκτητο, δηλαδή η γυναίκα έχει ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος και το δωρήσει στον άντρα της και το διαμέρισμα έχει μια αξία του 1 εκατομμυρίου, δεν φορολογείται καθόλου. Γιατί είναι Familienheim. Αφορολόγητα ποσά δεν ισχύουν εκεί.
1: Εγώ έχω μια πολύ απλή, ίσως απορία πρώτου επίπεδου. Γονική παροχή ή διαθήκη, όταν έχουμε ένα κίνητο.
2: Ναι.
1: Το καλύτερο είναι να κάνουμε γονική παροχή για να το πάρει το παιδί μας ή να κάνουμε διαθήκη.
2: Αυτό εξαρτάται από την κάθε περίπτωση. Δεν μπορείς να πεις γενικά το αν είναι καλό ή το άλλο.
1: Τι θέλεις να πετύχεις, δηλαδή.
2: Τι θέλεις να πετύχεις. Το θέμα είναι αν κάνεις γονική παροχή, δηλαδή δωρεά μεταξύ ζώντων, έχεις το πρόβλημα ότι σου έχει φύγει αυτό το κίνητο. Δεν είσαι πια ιδιοκτήτη. Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή που να πεις ότι δηλαδή τώρα mm-hmm. θα το πωλήσω. Γιατί τα παιδιά μου έκαναν μια αλφα πορεία, έχουν περιουσία δική τους, δεν χρειάζεται ναι. πια αυτό το διαμέρισμα, θα θέλω να το πωλήσω. Αλλά γι' αυτό δεν μπορείς να πεις ότι γενικά είναι το ένα καλό ή το άλλο, ή να το πληροδοτήσω okay. ή να το δωρήσω. Εκεί okay. πρέπει πάλι, χρειάζεται κάποια συμβολή και ίσως και φορολογική συμβολή, τι είναι το πιο καλό.
3: Ναι. Πάντως στην περίπτωση που γίνεται αγωνική παροχή και αποφεύγεται η φορολογία,
2: ναι. Ο
3: φόρος κληρονομιάς, αν είμαστε πάνω ναι. από το όριο, ναι. αλλά και αποφεύγονται οι τυχόν προστριβές όταν υπάρχουν πάνω από ένας κληρονόμος, έτσι δεν είναι?
2: Σωστά, ναι, σωστά. Αλλά οι προστριβές μπορούν να γίνουν και μεταξύ ναι. ζώντων. Δηλαδή, αν ναι. δωρήσω σε δύο παιδιά, δωρήσω σε ένα παιδί και στο άλλο δεν δωρήσω, θα υπάρχουν εκεί τριβές. Δηλαδή, εκεί σε κάθε περίπτωση αυτά τα θέματα είναι πολύ.
1: Λεπτά.
2: Ευαίσθητα και λεπτά.
3: Αυτό λέγανε οι γονείς μου, ότι καλύτερα λέει να θυμώσετε με εμάς παρά να θυμώσετε το ένα με το άλλο, αφού φύγουμε εμείς.
1: Εξαιτίας ημών.
2: Υπάρχει και η άλλη εκδοχή που λένε άτομα που έρχονται σε εμά και λένε δεν με ενδιαφέρει. Γράψτε κάτι, θα πάρουν έτσι, θα το μοιράσουμε έτσι και έτσι. Και μετά αυτοί αν τσακωθούν, θα τσακωθούν. Εγώ ούτως ή άλλως δεν θα το πάρω.
1: Έκανα το χρέο.
2: Έκανα το χρέο μου και μετά σκάνω ό,τι θέλω.
1: Μάλιστα.
2: Δεν αρμόζει με την ελληνική νοοτροπία πολύ, το ξέρω.
1: Ναι,
3: ναι.
2: Πιο πολύ στους Γερμανούς.
3: Ναι, είναι πιο πολύ γερμανικό ναι, αυτό που είπατε. Ένας σύντροφος με τον οποίο συζεί κάποιος ναι. έχει κάποια κληρονομικά δικαιώματα? Όχι. Κανένα, έτσι.
2: Εκτός αν υπάρχει διαθήκη.
3: Μάλιστα.
2: Στη διαθήκη μπορώ φυσικά να ορίσω αυτόν τον σύντροφο ως κληρονόμο, αλλά θα πληρώσει full.
3: Δεν θα έχει καμία φορά απαλλαγή.
2: Έχει 20.000 ευρώ είναι το αφορολόγητο. Αν μιλάμε για περιουσία, είναι τίποτα. Και μετά ξεκινάει στα 30%. Εκεί μπαίνουμε, το πρώτο σκαλοπάτι είναι 30%.
3: Ναι.
1: Άρα σαν να λέμε ότι οι νόμοι μας είναι υπέρ του γάμου, έτσι, ή του συμφώνου συμβίωσης, υποθέτω, που παρέχει τα ίδια δικαιώματα.
2: Είχα μια περίπτωση που είχα πελάτες, καθόταν στο γραφείο μου, δεν είχαν παντρευτεί.
1: Δεν είχαν
2: ζευγάρι, παντρευτεί. Δεν είχαν παντρευτεί και μου λένε, πώς μπορούμε να το λύσουμε. Είπα, έχετε θέμα φορολογικό, πώς μπορούμε να το λύσουμε, παντρευτείτε. Και η κοπέλα χαμογελούσε, ο κύριος.
1: Δεν ήθελε παντρεία.
2: Είδες, έλεγε αυτή. Δεν μπορώ να συμβολώσω. Απλά είναι καθαρά φορολογική λύση. Ναι, τώρα ναι. εσείς κάνετε ό,τι θέλετε. Αλλά απλά αν θέλετε να λύσετε το θέμα, αυτό. Ωραία. Άλλη λύση δεν υπάρχει.
1: Ο γάμος λοιπόν ευλογείται.
2: Ναι, από
3: είναι
2: από
3: η νομική ναι. κατοχήρωση.
1: Και από το φόρο. Ναι. Και από το φόρο, σωστά.
3: Είναι η νομική κατοχήρωση μια συμβίωση.
1: Ναι, φοβερό. Ναι. Ναι. Και ποια είναι, ας πούμε, πολύ συχνά τα λάθη.
2: Ναι.
1: Ποια είναι τα μεγαλύτερα λάθη που έχετε από την εμπειρία σας, κύριε Λάζο, ότι κάνουν οι άνθρωποι?
2: Εγώ, ναι.
1: Τι δεν πρέπει να κάνουν, ας πούμε?
2: Νομίζω, αν νομίζει κανείς ότι μπορεί να ορίσει τα κληρονομικά θέματα χωρίς να πάρει κάποια συμβολή, νομίζω αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη, αν υπάρχει κάποια αλφα-περιουσία. Αυτό είναι ένα λάθος. Και το δεύτερο λάθος μάλλον θα ήταν ότι συνηθίζουμε να σκεφτόμαστε αυτά τα θέματα πολύ αργά. Καλό θα ήταν.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
2: Καλά θα ήταν.
1: Να μην φτάσουμε δηλαδή σε μεγάλη
2: γιατί
1: ηλικία.
2: Μετά, να μην φτάσουμε σε μεγάλη ηλικία, γιατί δεν θα έχουμε και τα περιθώρια, για παράδειγμα, της γονικής παροχής. Αν υπάρχει περιουσία, να μοιράσουμε κάπως την περιουσία κάθε 10 χρόνια.
1: Από νωρίς, όταν λέτε, όταν έχουμε παντρευτεί στα 40, 50,
2: εντάξει,
1: σε κάποια όρημη ηλικία.
2: Δεν υπάρχουν, αλλά ναι. Θα έλεγα ένα θέμα είναι αν παντρευτούμε και αποφασίζουμε να αγοράσουμε ένα ακίνητο.
1: Εκεί θα μαζί.
2: Και, ή και μαζί ή και ένας των δύο. Εκεί θα ήταν μια περίπτωση που θα έλεγα εδώ κάνει νόημα να σκεφτούμε κάτι και ίσως να κάνουμε μια διαθήκη για να δούμε ποιος να πάρει μετά αυτό το πράγμα αν προκύψει κάτι και πάθουμε κάτι. Θα ήθελα να πω ένα άλλο πράγμα ακόμα που έχει να κάνει με τις διαθήκες και με τα κληρονομικά. Θα συνιστούσα στους περισσότερους να κάνουν αυτό που λέμε στη Γερμανία Vorsorgevollmacht, ένα πληρεξούσιο στον σε κάποιο.
1: Αυτό το power of attorney.
2: Of attorney.
1: Βέβαια.
2: Για...
1: Και νωρίς, έτσι.
2: Αυτό πολύ νωρίς. Δηλαδή, διαθήκη δεν χρειάζεται πάντα. Ο νόμος λέει πολλά πράγματα. Ο νόμος δεν ορίζει όμως κάποια εξουσιοδότηση στον σύζυγο, για παράδειγμα.
3: Όχι, ούτε στον σύζυγο, στον νόμο. Σύζυγο.
2: Όλοι νομίζουμε ότι ο σύζυγος, αν πάθω εγώ κάτι, η γυναίκα μου θα μπορεί να τα τακτοποιήσει όλα.
1: Mm-hmm.
2: Μηδέν. Δεν μπορεί στο όνομά μου να τακτοποιήσει τίποτα. Αν έχω εγώ κάποιο λογαριασμό, αν έχω κάποιο ακίνητο στο όνομά μου μόνο. Όλα αυτά δεν μπορεί να τα κάνει ο σύζυγος να τα τακτοποιήσει. Εκτός αν έχει κάποιο πληρεξούσιο, το οποίο λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, αν χάσω τις αισθήσεις, αν πάθω κάτι, αν πεθάνω, δηλαδή ως που να αποδείξω την ειδικότητα ως κληρονόμος, θα περάσει χρόνος. Ή θα πρέπει να πάρω το κληρονομητήριο, Erbschein, από το δικαστήριο, το οποίο μπορεί να αρκίσει και μισό χρόνο και παραπάνω. Είτε θα γίνει το άνοιγμα μιας συμβολογραφικής πράξης. Όταν έχω συμβολογραφική πράξη ως διαθήκη, δεν χρειάζομαι Erbschein. Γιατί η συμβολογραφική πράξη θα γίνει ένα άνοιγμα στο δικαστήριο κληρονομιάς και αυτό το άνοιγμα είναι η απόδειξη μετά.
3: Mm-hmm. Και μπορώ να βάλω όποιον θέλω στην εξουσιοδότηση αυτή.
2: Κανονικά μπορείς να βάλεις όποιον θέλεις, αν έχεις εμπιστοσύνη. Γιατί αυτή η εξουσιοδότηση είναι πλήρης. Δηλαδή, General Vollmacht. Αυτό το άτομο μπορεί να κάνει τα πάντα. Και θα ήταν καλό να ήταν κάποιος στη Γερμανία.
1: Mm-hmm.
2: Εγώ, για παράδειγμα, προσωπικά. Έβαλα την σύζυγο και η σύζυγο έβαλε εμένα σαν εξουσιοδοτούμενο.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό
1: εγώ,
2: κάνει νόημα.
1: Μπορώ
2: αυτό
1: να βάλω τα νύψια μου, ξέρω εγώ.
2: Παράδειγμα.
1: Αλλά ένα πρόβλημα είναι ότι δεν μιλάνε γερμανικά. Είναι και αυτό ένα θέμα. Άρα χρειάζεται κάποιος που να μιλάει γερμανικά. Είναι το καλύτερο, μάλλον αυτό.
3: Κύριε Λάζο, τι άλλο μπορεί να ρυθμίσει κανείς με μια διαθήκη? Μπορεί να ρυθμίσει και την επιμέλεια των παιδιών του.
2: Ναι.
3: Για πείτε μας λίγο, αυτό είναι ενδιαφέρον κεφάλαιο. Πέρα από τα περιουσιακά στοιχεία, τι άλλο μπορεί να ρυθμιστεί μέσα από μια διαθήκη?
2: Μπορεί να οριστεί αυτό ακριβώς, η επιμέλεια των παιδιών.
1: Όταν είναι
2: άτομο,
1: μικρά.
2: Όταν είναι μικρά.
3: Όταν κάτω των 18.
2: Ναι, ανήλικα. Αν επιμέλεια, αλλά και η διαχείριση της περιουσίας. Αν είναι μικρά τα παιδιά, δεν θα ξέρουν κιόλας πώς να διαχειριστούν. Εκεί μπορούμε να ορίσουμε έναν εκτελεστή διαθήκης, που είναι βασικό και σημαντικό.
1: Ίσως ένας δικηγόρος πρέπει να είναι αυτός.
2: Καλό, δεν είναι αποκλειστικά ή απαραίτητο να είναι δικηγόρος, αλλά καλό θα ήταν να έχει κάποιες γνώσεις οικονομικών και νομικών. Συνήθως είναι δικηγόροι. Αυτό που δεν μπορεί να γίνει, να οριστεί ως εκτελεστής διαθήκης ο συμβουλιογράφος, ο οποίος συντάσσει.
1: Έχει γράψει.
2: Αυτό δεν γίνεται.
1: Έχει συντάξει.
2: Αυτό δεν γίνεται. Μπορούμε να ορίσουμε, αν θέλουμε, σε μια διαθήκη όσα έχουν να κάνουν με την κηδεία, για παράδειγμα. Πώς να γίνει, πού να γίνει. Αυτό όμως δεν είναι αυτό που λέμε hard facts, δηλαδή εκ των υστέρων δεν μπορεί κάποιος να το ελέγξει, απλά είναι μια συμβολή στους κληρονόμους να πράξουν αυτό που θα ήθελε ο κληροδότης, αλλά δεν μπορείς να το εκτελέσεις δικαστικά, να το περάσεις κάποια στιγμή. Αλλά είναι, το κάνω συχνά.
1: Υπάρχει και αυτό. Ναι,
3: ναι, έτσι, και ο πατέρας μου είχε βάλει ότι επιθυμεί να αποτεφρωθεί στη διαθήκη
2: έτσι.
3: Του. Και ήταν μάλλον ο μοναδικός λόγος για τον οποίο έγραψε τη διαθήκη.
1: Ναι, ναι. Πόσα μάθαμε.
3: Μάθαμε πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά.
3: Είχα μία τελευταία ερώτηση.
1: Ναι. Για πες.
3: Σαν συμβολιογράφος, ασχολείστε και με άλλα πράγματα πέρα από τα κληρονομικά?
2: Ναι, βέβαια. Ασχολούμαστε το κληρονομικά, το κάνουμε ούτως ή άλλως. Άγορα πωλήσεις ακινήτων, φυσικά. Γιατί πρέπει να γίνουμε συμβολιογραφική πράξη. Εταιρικά.
3: Όταν λέτε εταιρικά.
2: Στήσιμο μιας εταιρείας, ορισμένες ευθύνες.
1: άνοιγμα GmbH,
2: αυτό ακριβώς, Aktiengesellschaft,
1: που χρειάζονται πράξεις,
2: ναι, τις εξουσιοδοτήσεις. Μετά τα πιο απλά πράγματα είναι τα επικυρώσεις του γνήσιου της υπογραφής, τέτοια πράγματα, εντάξει, που είναι πολύ
1: απλά. Κατοχύρωση ονομάτων, τίτλων,
2: ναι,
1: και αυτά όλα,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε...
2: Η συμβουλή.
1: Πώς να, να συνοψίσουμε, ναι, έτσι, είναι... κύριε Λάζο, να... Μια συμβουλή. Ναι. Οι άνθρωποι συνήθως στις συμβουλές τις βαριούνται.
2: Ναι, επειδή γνωρίζω ότι οι Έλληνες δεν μας αρέσει να ασχολούμαστε με χειμωνιάτικα θέματα ή με θέματα τα οποία είναι στενάχωρα, θα συνιστούσα όμως ότι να αρχίσουμε νωρίς να σκεφτόμαστε αυτά τα πράγματα.
1: Mm-hmm. Ξεκινώντας από αυτό το πληροξούσιο.
2: Ξεκινώντας από
1: φόλμα,
2: το πληροξούσιο,
1: το...
2: ναι, ναι. Και αυτό,
1: attorney,
2: εγώ, να πω την αλήθεια, εγώ το έκανα με τη σύζυγό μου πολύ αργά. Και είπαμε, εντάξει, να το κάνουμε, Γιατί δεν ήθελα να σκεφτώ την περίπτωση ότι θα πάθει κάτι η σύζυγος ή εγώ και να χρειαστεί.
1: Είναι αυτό.
2: Είναι ανθρώπινο, αλλά θα συνιστούσα. Κάντε το.
1: Αυτό είναι θέμα... για την Ελλάδα, ίσως.
2: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Στη Γερμανία.
2: Εμώ το υπογράψω, θα πάθω κάτι. Όχι.
1: Ναι.
2: Δεν είναι έτσι.
1: Στη Γερμανία είναι τα πράγματα λίγο πιο ψύχρεμα ως προς αυτά, ή όχι? Ισχύει
2: είναι,
1: από την εμπειρία σας?
2: Όντως, ναι, ισχύει. Mm-hmm. Αυτό θα έλεγα, τα σκεφτόμαστε, να τα συζητάμε κιόλας και νωρίς, που δεν μας αρέσει πολύ αυτή η συζήτηση πάνω στο θέμα διαθήκης και με το σύντροφο, με τη σύζυγο. Mm. Είναι καλό να συζητηθεί, γιατί καμιά φορά πάνω σε τέτοια συζήτηση βγαίνουν πράγματα τα οποία είναι χρήσιμα για το τι θα ορίσουμε κάποια στιγμή. Αυτό θα συζητούσα. Και αν θέλουμε να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο, θα ήταν καλό να βρούμε και να ψάξουμε για κάποια συμβουλή από κάποιον που έχει τις απαραίτητες γνώσεις. Αυτό θα έλεγα.
1: Πολύ ωραία.
3: Κύριε Λάζο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα ωραία μας είπατε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λάζο. Μάθαμε πολλά.
3: Μάθαμε πάρα πολλά. Και με πάρα πολύ ευχάριστο τρόπο, παρόλο που το θέμα είναι σχετικά δυσάρεστο.
1: Ναι, ναι. Ακριβώς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να είμαι εδώ. Αν υπάρχει και το θέμα να πάμε σε κάποια θέματα πιο συγκεκριμένα, πολύ ευχαριστώ.
1: Ναι, ναι, αυτά προκύπτουν πάντα.
3: Ακούσατε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast «Κόσμος στα ελληνικά». Ένα podcast που ενώνει την Ελλάδα και τη Γερμανία. Φτιαγμένο από Έλληνες της Γερμανίας, για Έλληνες της Γερμανίας και όχι μόνο. Στο μικρόφωνο σήμερα ήταν η Σοφία Σταυριανίδου
1: και η Άντζελα Κόντι. Και είχαμε καλεσμένο τον συμβολιογράφο κύριο Γιάννη Λάζου. Πήραμε πολύτιμες συμβουλές για κληρονομικά θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα εμάς που είμαστε μετανάστες.
3: Και πρέπει να τα ρυθμίσουμε μεταξύ δύο κρατών. Το Κόσμο στα Ελληνικά είναι μια παραγωγή του Ράδιο Κόσμο σε συνεργασία με τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς VDEA, ΕΑΠΕΠΕ και Ράδιο Bremen. Μπορείτε να μας ακούτε κάθε Κυριακή βράδυ στις 9 ώρα Γερμανίας, στο Ράδιο Κόσμο φυσικά, και ανά πάσα ώρα και στιγμή στο Ardes Sounds και όπου αλλού υπάρχουν podcast.
1: Μην ξεχνάτε να γίνετε συνδρομητές μας, να μας στέλνετε τα σχόλιά σας, τις προτάσεις σας μέσω WhatsApp στο τηλέφωνο 0049 η Γερμανία, 152 39 55 26 39.
3: Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Γεια χαρά.
0: Κόσμος στα ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε ένα...